Κύριε Κρίστε, νοντά ερτσέφεμε. Εμούτα τη γαουάν και ρετροαουά ον πίτσου τη μουσικα τραδιζιονάλε. Τι ον δίσκο του γκρουπού για να διλάλπα και διέ όγια πενούτσα κονσιδεράτου κουμε ουνα μπίβια έμπερα ου γιουρίνου τραδιζιονάλε γόρσο. Στου δίσκο μένου γονισούδου και οι δίσκοι τη γανσόνα σε διάμα πούντε τάκου μα και ουνα ριβεράντσα in qualità di musica tradizionale e ritroviamo un pezzo corso tradizionale a bolca dal mi capella.